σου έχουν κλέψει την καρδιά και φύγες χωρίς να νιώσεις, δίχως θύψεις μακριά. Ήμουν κάποτε αστέρι στο δικό σου ουρανό που με το δικό σου χέρι έσπισε.

0: Διόγκος.
1: Στο φωνάζω, σ' αγαπώ πολύ.
0: Σ' αγαπώ πολύ πολύ. Άιντε Ράδιο Τβασεβανή. Άιντε Μόσες Βάρτς.

0: Αυτά είναι τραγούδια, κύριοι, αυτά είναι τραγούδια.
1: Μήνα σιδωδεωτσέ λάιχ, γονίτα κοένα γδολά, βέικαρα. Άιντε Δημήτρης Μητροπάνος.

Με άλλον φεύγεις δυστυχώς, στη σκοτεινή σου τη ματιά το έχω διαβάσει. Μα σαν περάσει ο καιρός, θα ξαναέρθεις δυστυχώς.

0: σφύραγγι. Η Αθηνά σκέφτει.
1: Θα με σε σοβάβι, έχω έρθει με τσοβάβι.
0: Τα πατήσια περιβόλια. Η Κηφισιά ήταν εξαιρετική. Στα πανηγύρια και στις γιορτές πέφταν και κάτι κουκουριές.

κάποιο. Με τη σκέψη τη δική σου θα μεθύσω. Τις στιγμές που δεν θα έρθουν θα ονειρευτώ. Το τραγούδι που αγαπάς

0: ευχαριστία, λέω και θεώ, σκουπάει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαστε υπέροχοι. Μας κάνατε και νιώσαμε πάρα πολύ όμορφα απόψε. Σας εύχομαι να έχετε υγεία και εσείς και η οικογένειά σας, γιατί είναι το πολυτιμότερο από αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα χειροτικό του μαγειρονοκίστρα μας. Ευχαριστώ παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Δεν υπάρχει άλλο. Από εδώ και πέρα πληρώνετε. Δεν έχει.
0: Κάμα, κάμα μου δεν δάει. Αχ, ρωτήμ είμαι ασυρίμ, λαμσίχ. Ας βόω νεμσίχ. בקצב הזה בקיקו כמוסה אחת לכל החיים היידה סמי התותח אני מזמינה אותך לרחבה לרקוד לנו

Δρόμο που διέξοδο δεν έχει κι όμως ψάχνω να τη βρω. Αλλά μου είχε πει η αγάπη, Θεέ μου μακριά είναι η άκρη, πως να ψάξω να τη βρω.

Και βγάλα κι απ' τα κρυμμένα, με πονάει που σ' αγαπώ. Όμως νιώθω λίγο μόνος, περισσεύει λέει ο πόνος, μοναξιά δεν σε μπορώ. Γιατί

0: Μπαϊά εδώ.
1: Κόσμος είναι αυτός. Δεν νιώθει κανένας από θέατρο.
2: Αν αυτό το λέτε θέατρο, τότε καλά κάνει και δεν το νιώθει.
0: Μάλιστα. Τώρα μιλάνε και οι ηθοποιοί της τέχνης. Το πολύ και αύριο. Μεθαύριο τα μαζεύουμε για το σκουροχώρι της Λαμίας.

τα αστέρια. Τώρα στο γάμο σου με θες να με πάρουν. Εσύ που μου ταζες στον ουρανό τα αστέρια.

Τι έλεγε ο Διάκος στον παπά Κώστα? Δεν ξέρω ο Κώστας. Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Έχασες.

Και εδώ λίγο πριν το διάλειμμα θα ήθελα να σας παρουσιάσω την ορχήστρα μας, αυτούς τους πραγματικά καταπληκτικούς μουσικούς. Μπουζούκια παίζουν ο Βασίλης Ηλιάδης και ο Χρήστος Κωνσταντίνου. Κιθάρα παίζει ο Χρήστος Ζέρβας. Τσέλο παίζει ο Πλούταρχος Ρεμπούτσικας. Ο Παναγιώτης Δράκος παίζει πνευστά. Ο Κώστας Καραγιάννης ακορντεόν. Drums παίζει ο Γιάννης Χατζής. Μπάσο ο Νίκος Τσεσμελής. Έχουμε δύο καταπληκτικά ταλέντα στην ορχήστρα μας, της λαϊκής και δημοτικής μουσικής μας, που είναι ο Λευτέρης Ζέρβας βιολί και ο Μάκης Πέκος κλαρίνο. Την ορχήστρα μας διευθύνει ο Τάσος Καραγκατσάνης.

να έχω γίνει ζωντανός νεκρός. Γίνομαι τρελός, ζωντανός νεκρός.

νύχτα προχωρά. Σε συλλογίζομαι. Μόλις εσένα ναι σκεφτώ, παραλογίζομαι.